Και τα αρόλιακ λουρόξ εαρκάτσεαν αρβελές κοτέλια τουακ ελουράς χωσάλτσεαν νύρας αλλά στουρέ.